0: kommt in eine Popikriti, Milai Elinika, Apoles ist Gonies, ist Gnis, Kolonika, Kinonika, Politika, Minima Tamasferni, Tamastelni. Με μουσικές φόρμες, με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες, κάθε Δευτέρα βράδυ από το Ράδιο Ράσα πάλι, η εκπομπή Κρήτη την ψυχή μας αγαντάει. Η φωνή της Κρήτης.
1: Θα σας πω ένα δεύτερο τραγούδι που το έγραψα τον τελευταίο καιρό και λέγεται «Ελλάδα».

Agapitifile, Skephilia, come ti foni discritis? Apoton alacticomas radio rasa, sa fausen elvetias. Ο Γιάννης Μαρκόπουλος μας εισήγαγε στην πύλη αυτής της εκπομπής με αυτό το καταπληκτικό και διαχρονικό τραγούδι «Λέγκο» που κάθε φορά που κάνω εκπομπή διαμαρτυρίας το αφήνω να έρθει κοντά σας με την υπέροχη φωνή του. Μετά ακούσαμε πάλι το Γιάννη το Μαρκόπουλο σε ένα χορός του λαού, σε ένα οργανικό. Ένα οργανικό, δηλαδή χωρίς λόγια. Και συνεχίζουμε λοιπόν την εκπομπή μας. Εκ των προτέρων ευχαριστώ για τα μηνύματά σας, αγαπητοί φίλες και φίλοι, από όποιο σημείο του πλανήτη και αν βρίσκεστε. Και ξεκινάμε λοιπόν και ό,τι προκύψει. Γίνεται τώρα αυτή τη στιγμή, έχω σχεδιάσει μερικά πράγματα, μερικά θεματάκια, αλλά θα τα πούμε αργότερα. Στο μικρόφωνο το Μανολιό σας. Ακούμε λοιπόν τη φωνή της Κρήτης από τον αλλακτικό μας ράδιο Ράσα, Σαφάουζεν, Ελβετίας.

Bonsoir, Appetit, vieles Gefühl, ja, komme die Phone ist kritisch. Από τον αλλακτικό μου μας Radio Rasa, Σαφάουζεν Ελβετίας. Η μουσική που μας έφερα έχουμε μερικά σύρι το πρώτο μισάωρο, πάμε για το δεύτερο. Η μουσική που μας έφερα μέχρι εδώ ήταν σιλτά από Χίρο Χάβιολο, ένα οργανικό από το περίφημο μουσικό εργαστήρι του Αεράκη, Κρέτα Traditional Instruments, που έχει κάνει πάρα πολύ έχει δώσει πάρα πολλά τραγούδια και ας είναι το μυστικό δισκάκι που το έχω ψωνίσει πολύ παλιά και παίζουν και η μουσική Μαντολίνο ο Μιχάλης Σταυρακάκης, Λύρα Βασίλης Κουλάς, Βιολί Κωστής Αδυσσινός, Φυροχάβιο Λομπαντούρα, Φραγκουλιτάκης Μιχάλης και Λαούτο ο Γιάννης Ξυλούρης. Παίζουν η μουσική σε αυτό το CD. Και μετά είχαμε ακούσει το σχήμα Χαΐνιδες, Μαρία Κώτη, συνταγές μαγειρικής, ο Νίκος Ξυδάκης, μελωδία του Ερωτόκριτου από ένα καταπληκτικό CD, τέσσερις δρόμοι για τον Ερωτόκριτο, η Φλέρη Νταντονάκη, τα πάθη από τον Έρωτα, του Μάνου Χατζηδάκη, και του Γιώργου Χορτάζη από την Εροφίλ, ένα το ποίημα από την Εροφίλ. Ο Μιχάλης Νικολούδης, ένα οργανικό από την Ασία στην Ευρώπη και η Μέρη Λίντα με τον Μανώλη Σιώτη φέρε στα παιδιά να πιούμε. Λέω τα τραγούδια που ακούγονται γιατί μερικοί φίλοι που δεν καταλαβαίνουν ελληνικά ή και φίλοι που Έλληνες που γράφουν ή θέλουν να ξέρουν τι τραγούδια είναι. Οπωσδήποτε τόσα χρόνια στο Κουρμπέτι, εδώ είμαι στο ράδιο Ράσα τουλάχιστον 20 χρόνια, δεν ξέρω, ήταν τόσο ωραία που τα ξέχασα. Είναι, το ράδιό μας είναι εμπορικό, είμαστε σύλλογος και οι περισσότερα μέλη του είμαστε μουσική και έχουμε τουλάχιστον 12 διαφορετικές γλώσσες. Είναι σύλλογος και ένα παραδοσιακό σύλλογος μουσικής και κουλτούρας Σαφάουζεν. Λοιπόν, και φτάνουμε λοιπόν στην πρώτη ανακοίνωση. Σας ανακοινώνω ένα πολιτιστικό φάρο του ελληνισμού μας εδώ στο Σαφάουζεν. Αυτό το πολιτιστικό φάρο τον ανακάλυψα πρόσφατα, αν και υπήρχε από παλιά, για μια ελληνική ενότητα και συμβαίνει κάθε Παρασκευή στο εστιατόριο Falken στο Σαφάουζεν, εδώ στο Σαφάουζεν, και η είσοδος του είναι ελεύθερη για όλους τους Έλληνες και τους φιλέλληνες Ελβετούς. Το έχω επισκεφτεί δύο φορές, ήταν πάρα πολύ ωραία, συζήτησα μαζί τους. Και όποιος έχει ενδιαφέρον ή χρόνο, κάθε Παρασκευή στο Falken για αυτή την υπέροχη ενότητα των Ελλήνων, ένας πολιτιστικός φάρος του ελληνισμού μας εδώ στο Σαφάουζεν. Συνεχίζουμε λοιπόν την εκπομπή μας και σας ευχαριστώ για τα μηνύματά σας.

Δεν έχουμε ανάγκη από κόμματα, έχουμε ανάγκη από κοινωνία. Μανιφέστο για την Ελλάδα του σήμερα απόψε, η φωνή της Κρήτης δεν έρχεται να χαϊδέψει αυτιά. Έρχεται να ρωτήσει τι απέγινε η δημοκρατία, τι απέγινε η νέμεση, τι απέγινε εκείνη η βαθιά κοινωνική συνείδηση που κάποτε μας έκανε να ντρεπόμαστε όταν αδικούσαμε το διπλανό μας. Ζούμε σε μια εποχή όπου οι ιδεολογικές και οι ιδεολογίες μοιάζουν να έχουν χάσει το νόημά τους και στη θέση τους στήθηκαν κομματικοί μηχανισμοί. Μηχανισμοί που ζητούν την ψήφο μας και ύστερα ξεχνούν τη φωνή μας. Μας έμαθαν να χωριζόμαστε δεξιά και αριστερά, δικοί μας και δικοί τους, πατριώτες και προδότες, νικητές και ηττημένοι. Και ενώ εμείς μαλώνουμε μεταξύ μας, κάποιοι άλλοι αποφασίζουν για τη ζωή μας, για την εργασία μας, για το σπίτι μας, για το νερό μας, για τη γη μας και πάνω απ' όλα για το μέλλον των παιδιών μας. Δεν λέμε πως όλα είναι μαύρα, λέμε όμως πως κάτι βαθύ έχει ραγίσει. Γιατί όταν η οικονομία γίνεται Θεός, ο άνθρωπος γίνεται αριθμός. Όταν το κέρδος γίνεται μοναδικό μέτρο, η φύση γίνεται εμπόρευμα. Και όταν όλα μπορούν να αγοραστούν, κινδυνεύει να μπει στην αγορά ακόμη και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Ψυχές εμπορεύονται, φόβοι εμπορεύονται, ελπίδες εμπορεύονται και η ίδια η μητέρα γη μετατρέπεται σε οικόπεδο, σε επένδυση, σε προϊόν. Όμως υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να τολμήσουμε να πούμε. Η διαφθορά δεν γίνεται μόνο στα μεγάλα γραφεία, δεν βρίσκεται μόνο στην κορφή. Η διαφθορά αρχίζει από τον πάτο. Από τον πάτο αρχίζει τη στιγμή που ο μικρός άνθρωπος λέει μέσα σε εισαγωγικά. Δεν πειράζει, όλοι έτσι κάνουν. Αξίζει όταν δίνουμε με το φακελάκι, όταν ζητάμε το ρουσφέτι, όταν εξαπατούμε το κράτος και ύστερα καταγγέλουμε ότι το κράτος είναι διεφθαρμένο. Όταν βλέπουμε την αδικία και γυρίζουμε το κεφάλι. Όταν λέμε εγώ να βολευτώ και οι άλλοι ας κόψουν το λαιμό τους. Εκεί αρχίζει η διάβρωση και ύστερα ανεβαίνει από τον πάτο προς την κορφή. Γι' αυτό δεν αρκεί να αλλάξουμε κυβερνήσεις. Πρέπει να αλλάξουμε πολίτες. Δεν χρειαζόμαστε άλλα συνθήματα. Χρειαζόμαστε μια κοινωνική συνείδηση. Δεν χρειαζόμαστε περισσότερους φανατικούς οπαδούς. Χρειαζόμαστε ανθρώπους που μπορούν να διαμορφώνουν χωρίς να μισούν και να διαφωνούν χωρίς να μισούν. Να αντιστέκονται χωρίς να καταστρέφουν. Να ελέγχουν την εξουσία χωρίς να γίνονται η ίδια εξουσία. Η πραγματική δημοκρατία δεν τελειώνει στην κάλπη. Αρχίζει την επόμενη μέρα, στο σπίτι, στη γειτονιά, στη δουλειά, στο σχολείο. Στον τρόπο που φερόμαστε, στον αδύναμο, στον ξένο, στα ζώα, στο δέντρο, στο νερό, στη γη. Γιατί η δημοκρατία χωρίς κοινωνική συνείδηση είναι μόνο άδειο κέλυφος. Και η Ελλάδα δεν χρειάζεται άλλους εμφύλιους λέξεων. Χρειάζεται ενότητα, όχι κομματική ενότητα, κοινωνική ενότητα. Ενότητα ανθρώπων που μπορεί να διαφωνούν για πάντα, αλλά για πάντα και για τα πάντα, αλλά συμφωνούν σε κάτι θεμελιώδες. Ότι ο άνθρωπος δεν είναι εμπόρευμα, ότι η φύση δεν είναι ιδιοκτησία μας, ότι η αξιοπρέπεια δεν πωλείται, ότι η δημοκρατία δεν χαρίζεται. Κατακτιέται κάθε μέρα. Και ίσως αυτό είναι το πραγματικό μας χρέος. Να μην περιμένουμε τον μεσσία της πολιτικής, να μην περιμένουμε το σωτήρα, να αρχίσουμε από τον εαυτό μας, από τον πάτο. Από εκεί ακριβώς όπου αρχίζει η διαφθορά. Μπορεί να αρχίσει και η αλλαγή. Γιατί η κοινωνία δεν αλλάζει όταν φωνάζουν οι λίγοι. Αλλάζει όταν ξυπνούν οι πολλοί. Και απόψε η φωνή της Κρήτης δεν ζητά να συμφωνήσετε μαζί της. Ζητά μόνο ένα πράγμα, να σκεφτείτε, να κοιτάξετε γύρω σας, να κοιτάξετε μέσα σας και να αναρωτηθείτε τι κοινωνία θέλουμε να παραδώσουμε σε αυτούς που έρχονται μετά από μας. Γιατί η Ελλάδα δεν είναι
τα κόμματα, δεν είναι οι κυβερνήσεις, δεν είναι οι αριθμοί. Η Ελλάδα είμαστε εμείς και αν υπάρχει ακόμη ελπίδα, θα γεννηθεί εκεί που ένας άνθρωπος θα πει στο διπλανό του «Δεν θα σε πολεμήσω επειδή διαφωνούμε, θα σταθώ δίπλα σου για όσα μπορούμε να αλλάξουμε μαζί». Αυτό είναι το δικό μας στοίχημα, όχι μια νέα ιδεολογία, μια νέα κοινωνική συνείδηση. Και ίσως τότε η δημοκρατία να πάψει να είναι μια λέξη στα βιβλία και να γίνει ξανά τρόπο ζωής. Ο λίχνος του λόγου.

Κούμε τη φωνή της Κρήτης. Έχουμε μυρικάσει και το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής και περνάμε στο δεύτερο πρόγραμμα και όπως είπαμε και πριν δεν χρειαζόμαστε καινούργιες ιδεολογίες. Οι ιδεολογίες ψοφίσανε. Χρειαζόμαστε κοινωνική συνείδηση. Βλέπουμε που έχουμε καταντήσει, βλέπουμε τα χάλια μας, βλέπουμε, οδεύουμε προς εκλογάς, βλέπουμε τις μετατοπίσεις. Όλοι οι σοσιαλιστές γίνανε, μας, έχουν πάει μετατοπιστεί στην εγκληματική συμμορία της δεξιάς. Που και από τη φύση, εξελίσσεται η φύση. Δηλαδή, άμα είσαι σοσιαλιστής, κάνεις μια κοινωνική συνείδηση και δίνεις τα καλύτερα. Και αυτοί γυρνάνε προς τα πίσω. Είναι οι δυνάστες μας. Λοιπόν, χρειαζόμαστε κοινωνική συνείδηση. Ψοφίσαν αυτές οι ιδεολογίες και τα κόμματα, όπως ακριβώς σας το είπαμε πριν, σας το είχαμε πει από το λίχνο του λόγου. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Οι καλλιτέχνες που μας έφεραν μέχρι εδώ ήταν βυζαντινή μουσική, ενός άγνωστου συνθέτη, Πάνος και Χάρης Κατσιμίχας, εγώ θα ήθελα να γίνω δέντρο, μια θάλασσα μικρή, ένα οργανικό, μια διασκευή του Διονύση Σαββόπουλου, ο Λάκης Παπάς και ύστερα και μελωδίες του Ερωτόκριτου από πάλι από το, ένα οργανικό από το καταπληκτικό εργαστήρι του Αεράκη. Συνεχίζουμε λοιπόν την εκπομπή μας και ήθελα να ξαναανακοινώσω για το πολιτιστικό φάρο, μια ελληνική ενότητα που ανακάλυψα τελευταία, αν και υπήρχε από καιρό, κάθε Παρασκευή στο Φάλκεν, το εστιατόριο, γίνεται η συνάντηση αυτής της ελληνικής ενότητας και είναι ανοιχτή για όλους τους Έλληνες και για τους φιλέλληνες, τους Ελβετούς και όχι μόνο, για όλους. Συνεχίζουμε λοιπόν την εκπομπή μας, το μικρόφωνο το Μανολάκι σας ή το Μανολιό σας, όπως θέλετε. Ακούμε τη φωνή της Κρήτης από τον εναλλακτικό μας ράδιο Ράσα, σαφάουζεν.

πρεποτσεσί με το σπαθί σου. Κι εγώ καλιάχω θάνατο παρά να γνωριστούμε. Και πριν μας πάσει του λιγός, θέλω να σκοτώθουμε. Σημώνουν όλοι τακτικά και χαιρετούν τσιδιώτος, λέγοντας πως ερεύουν το περίσσα το σκοπό τους. Να συνοδέψουν όλοι το

Αγαπητοί φίλες και φίλοι, ακούμε τη φωνή της Κρήτης από το εναλλακτικό μας ράδιο Ράσα, Σαφάουζεν Ελβετίας. Ευχαριστώ για τα μηνύματά σας και που σας άρεσε και η μουσική. Και όσοι δεν καταλαβαίνετε την ελληνική γλώσσα, σίγουρα τη μουσική την καταλαβαίνετε, σας αρέσει. Όπως μου γράφετε δηλαδή, εγώ δεν το ξέρω, γιατί δεν ξέρω πώς ακούτε απόψε. Είχαμε ακούσει λοιπόν σαν μαγεμένο το μυαλό μου ένα οργανικό του Μπαγιαντέρα. Ο Μιχάλης Δασκαλάκης, φράγκο πίσω μου δεν θα αφήσω. Ο Τάκης Μπαρμπέρης, Φαντασμαγορία ένα οργανικό. Ο Γιώργος και Νίκος και Μανώλης Στρατάκης, Ερωτόκριτος. Αυτό το μακρόσυρτο μπλου δεν μπορώ να το κατατάξω κάπου γιατί δεν είμαι μουσικολόγος, αλλά ένα καταπληκτικό τραγούδι του Ερωτόκριτου και τα αφιερώνω στο Θοδωρή με την παρέα του στην Κάτω Βρύση. Και εύχομαι να ρέει τώρα ακόμα λοκάργα, ε. Λοιπόν, Έλληνες και Ινδύοι, είχαμε ακούσει και ένα οργανικό Έλληνες και Ινδύοι από το Γιώργο Κόρο. Τώρα περνάει και ένα στενοφόρο απ' όξο. Το Γιώργο Κόρο, αυτή η καταπληκτική, το καταπληκτικό σχήμα Έλληνες και Ινδύοι, το Σαρασβάτι. Συνεχίζουμε λοιπόν την εκπομπή μας για μισή ώρα ακόμα.

0: Rapidi vieles Gefühl, ich habe auch Selzi. Dann muss ich das Hotel haben, das ist echt gewiss. Ich habe auch Kusto Minore, die ich kenne, organikot, und ich gucke sie da, die wo neu in der Thalassa. Mit dem Mai, die ich kenne, organiko. Mit dem Kusto Minore, το Σεργιάννη μας στον κόσμο, του Γιάννη Μαρκόπουλου, του Μάνου Ελευθερίου με τη Λαβίνα. Ο Γιάννης Μαρκόπουλος και πάλι με ένα οργανικό, μπήκαν στην πόλη οι οχτροί. Η Μαρίζα Κόχφα, τα Μοργάνα, Μαρία Μανουσάκη, Κρέτα Τζάζ, Προδιέχτη, Κραμβούσα. Η Δώρα μας κλαβάνουν στο γύριστο το Πέλαγος. Κάπως έτσι σας αποχαιρετώ. Και μην ξεχνάμε το ραντεβού της Ελληνικής Ενότητας, τον πολιτιστικό φάρο που έχει δώσει το Σαφάουζεν κάθε Παρασκευή στο Φάλκεν. Ξεκινάνε από τις 7 η ώρα κάθε Παρασκευή. Ξέχασα να πω στις άλλες ανακοινώσεις. 7 η ώρα λοιπόν. Λοιπόν και να είστε καλά.
1: Radio Rasa, so spannend wie ein Krimi. 107,2 MHz und 106,4 MHz im Kabel.